0: φρένο. Γίνει ο φρένο. Ο
1: κόμμα.
0: Πείτε φρένο. Εφηρίζε.
2: Hallelujah.
0: Bro, capi,